0: Άτσο μας, αφού μου χειά η εφεμελό.
1: Ελό.
0: Μα χειρά σε.
1: Τα σφαίρα μας χειρά σε.
0: Τα σφαίρα μου ρούτσαρο να κουκώ πιντου τσάρα να είναι.
1: Τσάρα να τα πάρω εγώ μα τζάμπιλα.
0: Κούτι σε εγώ μα τζάμπιλα.
1: Το σφαίρα μου την ιδρύω, που είναι κούρε, όλη την αοιάκη.
0: Κούτι.
1: Το σφαίρα
0: Ah, ure tu waita akuma na mdika ninga kufunzine shu makuwa unoswa unu siva njiti?
1: Eh.
0: Uru kwa maziwa?
1: Kwa majambila.
0: Kwa majambila.
1: Kwa chifu mafala.
0: Alright. Anyway, thank you so much, my dear.
1: Alright.
0: Haramba kwa tira ya FM, nebo vire nga uya ndanzwa hii. Anzi suni, hai, esiva mamoyo. Vama moyo wangu, should he say, Nasi, we are enjoying the station. Mavira vira, ini gogo